0: Στο Τλαϊσματήλης.
1: Τα πασί.
2: Θα γουτζούν.
0: Ισματήλης.
1: Τα λανάτνα.
2: Αλαγιστούν.
0: Μασέου Αλιστοτήλης.
1: Τα τσοκουλίν.
0: Βέχκαου Τλαουίλ.
2: Χαγε ένα σάλα μαάν.
1: Λαγμαάν τα λανάτνα.
0: Σε τλαχκάου τλή. Καμπαμισπαντίσκε ιναλτεπέτσανέχκε.
1: La voz de nuestros saberes. Música, medicina, conocimientos, tradiciones, costumbres, danza, literatura.
3: Fuego ancestral.
1: Un espacio para los pueblos indígenas.